0: Ειδικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπο την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

ουρανός πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

αυτό το δέρμα, λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

φτάσεις, κόσμο στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

να στο λακάκι που έχεις στο λαιμό.

σ' ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια.

0: η ψυχή να μου το πει που θα σταθώ.
1: Να μου το πει.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 5.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπο, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
6: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
7: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζετε. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

όπως ο κλέφτης στο σκοτάδι. Κι απ' τη λαχτάρα η καρδιά μου θα σφιχτεί.

0: πάρει tellia.gr το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε ραδιοπάρης.

και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

τις αφήσεις να σ' αλλάξω. Τέτοια χαρά μην τους χαρίσεις. Άνοιξε πάλι τα φτερά σου.

0: αγαπάς.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπορ, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
5: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
7: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: είστε μαζί μας.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.

0: Τώρα είναι 8.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπορ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Μπιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε,
4: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: σε το ψάρι.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Το έπος που επινοήσε ξεπερνάγε τη φύση του. Η αδοξά οδεύει προς τη λύση του.

ήρθαν, αυτές ήταν η κλίση του. Η μοναξιά του θόλωνε, του θόλωνε την κρίση του, του θόλωνε την κρίση του.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.

Άχρη στην πάρδια σε την πόρο τη σκεπή. Τα σύνορά τη να φυλάω το ληστή. Αυτόν που εσύ τον έχεις κάνει μάγκα και που μονάχη σου τον άφησες να πει, προσφέροντάς του τη ζωή μου για προσοχή.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή «Τσάκαρο Δευτέρα». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τέχνη τον καιρό.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά,
3: με γέλιο να χαρείτε.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε την.
1: Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: και μαζί μας.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά...

0: Radio Paris. Τελεία.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

Ύστερα σαν κύμα γαλανό στην ακτή να σβήσεις τα σημάδια, βλέμματα μην αντικρίσουν άδεια.

0: μαζί σου στο φως.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 10.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή «Μέτρα με τέχνη τον καιρό». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τέχνη τον καιρό.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα.
1: Οι καλύτερες επιλογές
2: στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Radio Paris, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 11.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπορ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
6: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

μήνες βασκαλιές και μόνον λένε τις μάγισσες πως άφησε ο Άδης

το πιο μεγάλο, το λευκό, μα και το μαύρο.

0: δεν θα κυλήσει.
1: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: μέρα σου.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
0: Με τέχνη τον καιρό.
1: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπο την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

μ' αγκαλιάσει τα χέρια. Τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέρια. Που τα σκορπίζουν στη γη, μικρή κυπουρή. Εκεί που είχα μ' αγκαλιάσει τα χέρια.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

ψεύτικοι φρόντισαν και σκαρώσαν. Ο υπότης πως εδίλιασε το ξύφος του να βγάλει και πως εκείνη το θεριό μονάχη του σκοτώσαν.

0: ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Έλσα Καραγιάννη και ακούτε Radio Paris.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 2.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
6: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Greece.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη η ζωή» στο Radio Paris.

τόσα άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου,

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ράδιο Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

τα χέρια. Τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέλια. Που τα σκορπίζουν στη γη, μικρή και πουρή. Εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.

Γεια σου φίλε, καλημέρα. Άνοιξε τα μάτια σου, δες λίγο πιο πέρα. Τίναξε τη σκόνη, ανασήκωσε τους ώμους. Βάλε μπρος τις μηχανές και βρες δικούς σου δρόμους. Γεια σου φίλε, γύρω ξημερώνει. Ένα τίποτα αρκική σπίθα σου φουντώνει. Αν είσαι καλά, για τα κομμάτια σου μαζεύει.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή «Μέτρα με τέχνη τον καιρό». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
5: Με τέχνη τον καιρό.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάς.

0: στους δρόμους.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: γειτονιές τώρα στα 27 μου.
1: RadioParis.gr, because every music has its moment.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radiofaris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Γιώργος Αβραμίδης και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

μου πέσαν κάτω και σπάσαν. Πόσα πετράδια την καρδιά που είχα κρύψει από παλιά.

0: Εσύ που ξέρεις, πες μου πώς.
1: Ακούτε Radio Paris, .gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.
0: Στα πετράδια την καρδιά.

0: κάνουν καρδιοχτύπη.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή «Τσάκαρο Δευτέρα». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπορ, την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά,
6: με γέλιο να χαρείτε.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από τον Μπος την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.

δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπο, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
6: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Στο Radio Paris η ώρα είναι 7. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, καλησπέρα. Η εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 9 με τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρης Καραμπάρης. Καλώς ανταμώσαμε και καλή σας ακρόαση.

Με την μουσική του συνθέτη Απόστολου Καλδάρα ξεκίνησε απόψη η εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» εδώ στο Radio Paris. Ακούσαμε αυτό με τον τίτλο «Απτάλικο» από τον δίσκο «Βυζαντινός Εσπερινός» του 1973. Ο Στέλιος Καζαντζίδης ανοίγει το τραγουδιστικό μέρος της εκπομπής. Θα τον ακούσουμε να ερμηνεύει το τραγούδι «Ανεμόνα». Τη μουσική υπογράφει ο Απόστολος Καλδάρας και τους στίχους η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Κυκλοφόρησε το 1969.

Ήταν η Γιώτα Λίδια σε ένα από τα ωραιότερα λαϊκά μας τραγούδια, «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι». Η μουσική και η στίχη του Απόστολου Καλδάρα. Ο Γρηγόρης Μπιθικότσης με τον Απόστολο Καλδάρα τώρα θα μας τραγουδήσουν «Τα Αποστόλη το Κουτούκι». Στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, μουσική Απόστολος Καλδάρας. Τραγούδι του 1965.

Τσιγάρο λαϊκό ακούσαμε από την Σωτηρία Μπέλου. Γράφτηκε το 1952. Κυκλοφόρησε σε δίσκο 78 στροφών. Μουσική στίχη Απόστολος Καλδάρας. Δεύτερες φωνές έκαναν ο Αθανάσιος Ευγενικός και ο συνθέτης. Ο Πάνος Γαβαλάς, χειρία Κούρτη για τη συνέχεια. Εβίβα ρεμπέτες, εβίβα παιδιά, μες στη ρεμπέτικη τούτη βραδιά. Παίξε μπουζούκι μου κι όχι πολλά, λίγα χρόνια και καλά. Μουσική στίχη Απόστολος Καλδάρας.

Πήρα από την Νιώτη χρώματα και από την αγάπη νήμα και έπλεξα ένα όνειρο όμορφο, μα τι κρίμα. Η στίχη της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, η μουσική του Απόστολου Καλδάρα, η φωνή της Βίκης Μοσχολιού και το τραγούδι «Πήρα από την Νιώτη χρώματα» μας έφεραν ως εδώ. Συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο της ερμηνεύτριας που έχει για τίτλο το όνομά της και κυκλοφόρησε το 1970. Ο Σταμάτης Κόκοτας για τη συνέχεια, όνειρο απατηλό, μουσική Απόστολος Καλδάρας, στίχη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Κυκλοφόρησε το 1968.

Από τον δίσκο «Μικρά Ασία» του 1972 ήταν αυτό που μας χάρισε η Χάρης Αλεξίου. Δυο παλικάρια από τα Ιβαλή. Μουσική Απόστολος Καλδάρας, στίχη Πυθαγόρας. Να πάμε τώρα στον δίσκο «Βυζαντινός Εσπερινός» και από αυτό να ακούσουμε τον Γιώργο Νταλάρα στο τραγούδι «Κάπου Χαράζει». Μουσική Απόστολος Καλδάρας, στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1973. Ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας ο συνθέτης.

Από τον δίσκο «Σκόρπια Φύλλα» του 1975 ήταν αυτό που μας τραγούδησε η Χριστιάνα και Χοροδία. Μουσική Απόστολος Καλδάρας, στίχη Σώτια Τσότου. Να μείνουμε στον ίδιο δίσκο και αυτή τη φορά ο Δημήτρης Μητροπάνος και το τραγούδι «Αυγή Ανθισμένη». Απόστολος Καλδάρας και Σώτια Τσότου, η δημιουργή. Ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας, ο συνθέτης.

Ήταν η φωνή της Άνδρης Κωνσταντίνου και το τραγούδι «Οι Συμπληγάδες Πέτρες». Συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο «Κάποιο Αστέρι» που κυκλοφόρησε το 1991. Και στα 11 τραγούδια του δίσκου τη μουσική υπογράφει ο Απόστολος Καλδάρας και τους στίχους ο Κώστας Βίρβος. Ο Γιάννης Πάριος για τη συνέχεια από τον δίσκο «Ροβινσόνες» και το τραγούδι «Μια χτίδα ήλιο». Στίχη Γιώργος Σαμολαδάς, μουσική Απόστολος Καλδάρας. Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 1974 από τη Μήνος και εκτός από τον Πάριο τραγουδούν ακόμα η Χάρης Αλεξίου και η Βασιλική Λαβίνα. «Δύο ποτήρια θάλασσα και μία χούφτα ήλιο και λίγα μέτρα ουρανό της Γρεκιάς κοιμήλιο. Φέρτε μου για παρηγοριά στον τόπο τον ανήλιο, δύο ποτήρια θάλασσα και μία χούφτα ήλιο». Ακούμε.

«Ζητώ να βρω αγάπη» ακούσαμε από τη φωνή της Μαρίας Δουράκη. Κυκλοφόρησε σε δισκάκι 45 στροφών το 1967. Η μουσική και η διεύθυνση ορχήστρας του Απόστολου Καλδάρα, η στίχη του Χρήστου Αργυρόπουλου. Η φωνή του Ηλία Κλωναρίδη και το τραγούδι «Άλλος ήλιος σήμερα» για τη συνέχεια. Από τον δίσκο «Η συνάντηση». Μουσική Απόστολος Καλδάρα, στίχη Δημήτρης Ρήτας. Ο δίσκος κυκλοφόρησε από την Κολούμπια το 1981 σε παραγωγή του Νίκου Κιάμου. Η ενορχήστρωση έγινε από τον Τάσο Καρακατσάνη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροτές του Radio Paris, ακούτε την εκπομπή, τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο και εμείς μαζί τους. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Δημήτρης Καραμπάρης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πολλές ευχαριστίες για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Συνεχίζουμε με οργανικό σε μουσική του Βαγγέλη Κορακάκη. Καμιλιέρικο ο τίτλος του από τον δίσκο του «Κρύπτη». Κυκλοφόρησε το 2002.

Από τον δίσκο «Λαϊκή Απογευματινή» του 2024 θα είναι το επόμενο της εκπομπής μας. Θα μας το τραγουδήσει η Βερόνικα Δαβάκη. «Αν είχα», λέει ο τίτλος του. Μουσική στίχη Βαγγέλης Κορακάκης.

Ήταν ο Πάνος Παπαϊωάννου και το τραγούδι «Τα Μεροκάματα». Κυκλοφόρησε το 2014. Μουσική Χρυσόστομος Καραντονίου, στίχη Δημήτρης Παπαχαραλάμπους. Έπαιξαν μπουζούκι Χρήστος Παπαδόπουλος, κοντραμπάσο Γιάννης Παπατριανταφύλου, λάφτα Σάζι Μπαγλαμά Αλέξανδρος Καψοκαβάδης, βιολί τσέλο Κώστας Αγέρης, τύμπανα Κρουστά Σοκράτης Γανιάρης. Ενορχίστρωση, κλασική και ακουστική κιθάρα, Χρυσόστομος Καραντονίου.

Τραγούδησε μουσική και σε στίχους του Πέτρου Δουρδουμπάκη, μας χάρισε με τη φωνή της η Ειρήνη Τουμπάκη. Είναι από τη συμμετοχή της στο δίσκο του Δουρδουμπάκη, 10 γυναικείες φωνές, που κυκλοφόρησε το 2010. Έπαιξαν μπουζούκι και μπαγλαμά Γιώργος Βασιλάκης, κιθάρα και μπάσο Πέτρος Δουρδουμπάκης και ντραμς Σπύρος Χατζη Νικολάου. Να πάμε τώρα στον δίσκο του Μανώλη Λιδάκη, «Ο ήλιος του Γενάρη», που κυκλοφόρησε το 1998, και να ακούσουμε «Δώσ' μου πίσω το λουλούδι», «Απ' του μπουζουκιού τα στήθια», «Όσα σου είπα ένα βράδυ ήταν αλήθεια, ήταν όλα αλήθεια». Η στίχη του Πάνου Κατσιμίχα και η μουσική του Χάρη Κατσιμίχα. Ακούμε.

Η μουσική του Στάμου Σέμση, η στίχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη, η φωνή της Μελίνας Κανά και το τραγούδι «Το μυστήριο με μένα» μας έφεραν ως εδώ. Από τον δίσκο «Γενναίοι έρωτες» του 1997. Η ενορχήστρωση έγινε από το συνθέτη.

Από τον δίσκο Αφίλιο ήταν το τραγούδι «Χαιρετισμοί» που μας το τραγούδισε ο Νίκος Κουρουπάκης. Τη μουσική του στίχους θα υπογράφει ο Νίκος Ζούδιαρης. Ο δίσκος Αφίλιο κυκλοφόρησε το 1998. Η ενορχήστρωση έγινε από τον Νίκο Ζούδιαρη και τον Νίκο Καλατζάκο. Η Μόρφο Τσαϊρέλη δίνει συνέχεια στην εκπομπή μας με το τραγούδι «Τέτοια παράξενη ομορφιά». Δίσκος «Μικρή πατρίδα» του 1996. Μουσική Γιώργος Ανδρέου, στίχη Παρασκευάς Καρασούλος. Η ενορχήστρωση έγινε από το συνθέτη.

Τα περιβόλια της καρδιάς ακούσαμε από το Μαντελή Θαλασσινό. Είναι στο δίσκο του με το γενικό τίτλο 10 τραγούδια της ελπίδας του 2013. Τη μουσική, την ενορχήστρωση τα επιγράφει ο ίδιος και τους στίχους η Ελένη Σιούφτα. Η φωνή της Μαριλένας Παπαδήμα και το τραγούδι «Έφυγες» θα δώσουν συνέχεια στην εκπομπή μας. Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο από εδώ, το Radio Paris. Τη μουσική και τους στίχους τα υπογράφει η Μαρία Μεραμβελιωτάκη. Είναι στον δίσκο «Στιγμές». Κυκλοφόρησε το 2014 από την FM Records. Η ενορχήστρωση έγινε από τον Άκη Μελή.

Μικρή αγάπη σαν ρεφρέν ακούσαμε από τον Ανδρέα Σμυρνάκη. Μουσική πηγή Λυκούδη, στίχη Φίλιππος Γράψας. Από τον δίσκο «Εν ονόματι του χρόνου» κυκλοφόρησε το 2015.

ήταν η Νένα Βενετσάνου στο τραγούδι «Το μυστικό του κόσμου». Είναι το ομότιτλο από τον δίσκο που κυκλοφόρησε το 2013. Τη μουσική και τους στίχους θα υπογράφει ο Δημήτρης Λίβανος. Ο Τάκης Κωνσταντακόπουλος για τη συνέχεια και το τραγούδι «Ανεπιτίδευτη αγάπη».

Φτάνοντας προς το τέλος και της απόψινής μας εκπομπής, να περάσουμε και να ακούσουμε από την Έφη Καραγιάννη το τραγούδι «Μονεμβασιά». Τη μουσική υπογράφει ο Βασίλης Σαλταγιάννης, τους στίχους η Μαργαρίτα Θανόγλου, και είναι στον δίσκο του Βασίλη Σαλταγιάννη «Λάθος, πάθος», που κυκλοφόρησε το 2009.

Φίλες και φίλοι και αγαπητοί ακροατές του Radio Paris, άλλη μια εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ήταν ο Νίκος Ανδρουλαγής. Τον ήχο φρόντισε ο Δημήτρης Καραμπάρης. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Paris που σας κρατά συντροφιά με ωραία τραγούδια όλο το 24ωρο. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και την αγάπη σας. Κλείνουμε με το τραγούδι «Κυτρινισμένο φύλλο». Μουσική στίχη Γιάννης Χαλκιαδάκης. Καλή σας νύχτα.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.

σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου ένα κλουβί, τη σκέψη σου ένα κλουβί.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: λέγομαι.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Λίνα Ροδοπούλου και ακούτε Radio Paris.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Μπιμπίλα και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

σκηνοθέτης και παραγωγός Γιάννης Ιωάννου αφηγείται Πέμπτη 10 το βράδυ και επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Αφηγείται ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αφηγείται ιστορίες από τη ζωή του, από την καριέρα του, ακόμη και από τη φαντασία του. Τα χρόνια περνάνε, οι άνθρωποι αλλάζουν, όλα αλλάζουν, φίλες και φίλοι. Ζούμε σε ένα εντελώς καινούριο κόσμο. Αν σας αρέσει η μουσική που ακούτε, μπορείτε να τη βρείτε στο επίσημο διαδικτυακό μου σπίτι ioannoumusic.gr. Γεια σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαι και πάλι πιστός στο ραντεβού μας κάθε Δεύτερη. Απόψε θα σας διηγηθώ μια ιστορία από το ξεκίνημα της μουσικής μου καριέρας. Αυτή ξεκίνησε την περίοδο των Χριστουγέννων του 1966. Αυτό που θα σας διηγηθώ τώρα είναι αφού έχει μπει πια το 1967. Τότε λοιπόν ο αείμνηστος θείος μου και δάσκαλός μου, πρώτος δάσκαλός μου, ο μαέστρος Δημήτρης Μεταξάς, που είχε και τις περίφημες μέχρι σήμερα ακόμη μουσικές σχολές, σήμερα βέβαια διευθύνει η κόρη του, η Μπέκη Μεταξά, και ονομάζεται Οδείων Αμαντέους. Τότε λεγόταν Σχολή Μουσικής Δημήτρη Μεταξά και ήταν παράρτημα του Ελληνικού Οδείου. Από εκεί ξεκίνησα. Εκεί λοιπόν, αφού είχα προχωρήσει σχετικά, ο θείος προσπάθησε να με κάποιο τρόπο, ας πούμε, να με φέρει σε επαφή με ανθρώπους του χώρου, να ξεκινήσω από κάπου. Ήτανε της μόδας, ας πούμε, τα pop συγκροτήματα εκείνη την εποχή. Λοιπόν, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς, αλλά εν πάση περιπτώσει με έφερε σε επαφή με έναν άνθρωπο, τον Μιχάλη Παυλίδη, καλή του ώρα, ο οποίος μέχρι σήμερα είναι ένας καλός και αγαπημένος μου φίλος, μετά από τόσα χρόνια. Γεια σου Μιχάλη μου. Λοιπόν, ήταν ο μπασίστας ενός συγκροτήματος που λεγόταν Young Birds. Η νεοσύ δηλαδή. Τέλος πάντων, αυτοί δεν είχαν νομίζω οργανίστα που ήμουν εγώ και με κάποιο τρόπο τέλος πάντων με δέχτηκαν για οργανίστα τους. Είχαν και ένα μάνατζερ ο οποίος ονομαζόταν Κωνσταντίνος Καρπούζης, έτσι έλεγε, το εγώ δεν το έλεγε καλά. Λοιπόν, κάνανε πρόβες κάπου στο νέο κόσμο σε ένα... Τι ήταν εκείνο τώρα, αποθήκη ήταν, γκαράζ ήταν, θα σας γελάσω, σε ένα τέτοιο χώρο. Εκεί μέσα κάνανε πρόβες. Θυμάμαι ακόμη και τον Λουκά που έπαιζε ρυθμική κιθάρα. Και ήταν και ένας που έπαιζε σόλο κιθάρα και κάποιος έπαιζε drums, αλλά δεν τους θυμάμαι. Συμπαθάτε με κι εσείς και εκείνοι. Ο Λουκάς δεν είναι πια μαζί μας. Αείμνηστος κι αυτός. Νομίζω και ο Καρπούζης δεν πρέπει να είναι μαζί μας. Τέλος πάντων, φυσικό είναι μετά από τόσα χρόνια. Οι άνθρωποι δεν ζουν αιώνια. Αλλά όσοι τους θυμόμαστε είναι σαν να ζούνε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να σας διηγηθώ απόψε είναι ότι ο Καρπούζης ήταν μάναζερ σε ένα συγκρότημα, όπως καταλαβαίνετε, από σχετικά νεαρούς, ας πούμε, pop της εποχής, όπου μας έκλεινε εμφανίσεις σε διάφορα μουσικά πρωινά που γινόντουσαν τότε σε κινηματογράφους, όπως για παράδειγμα το Κυψελάκι στην Κυψέλη, με πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση, ας πούμε, νεολαίας κτλ.
όπου παίζανε διάφορα συγκροτήματα, μας έκλεινε διάφορα τέτοια. Δεν θα έλεγε κανείς ότι είχαμε εισόδημα από όλα αυτά, όμως κάποια στιγμή έρχεται έτσι όλο καμάρι και χαρά και μας λέει ότι έχω κλείσει μια πολύ καλή δουλειά σε ένα κλαμπ στη Βούλα. Όπα λέμε, όπα Βούλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό το υποτιθέμενο κλαμπ ήταν, όπως πηγαίνουμε από Αθήνα προς Βούλα, ήταν τότε, υπήρχε, δεν είχε χτιστεί τόσο πολύ η περιοχή όπως είναι σήμερα, στην αριστερή πλευρά του δρόμου, όχι προς τη θάλασσα, γιατί δεξιά είναι η θάλασσα όπως πηγαίνουμε προς τα εκεί, στην αριστερή μεριά του δρόμου υπήρχε ένα δασάκι από Πεύκα, θα σας γελάσω τώρα, δεν θυμάμαι, νομίζω από Πεύκα. Μέσα εκεί στο δασάκι, όχι ακριβώς επάνω στο δρόμο, λίγο πιο μέσα, ήταν ένα ξύλινο οίκημα, ας πούμε, από ραμποτέ ξύλα απ' έξω, έτσι το θυμάμαι, και είχε απ' έξω την ταμπέλα που έγραφε «Darling». Μάλιστα, πιτσιρικάδες τώρα. Εμείς πήγαμε για να δούμε εκεί, να μιλήσουμε και τέτοια. Πάμε εκεί, εντάξει, ούτε καταλάβαμε ούτε τίποτα, δεν είμαστε όλοι άμαθοι σε αυτά τα πράγματα, ας πούμε. Μόνο ο Καρπούζης ήξερε, αν ήξερε και αυτός τελικά. Λοιπόν, μας λέει ο επιχειρηματίας εκεί ότι εδώ θέλω να ξεκινάτε στις 10 το βράδυ και θα παίζετε μέχρι τις 5 το πρωί. Δηλαδή, παρακαλώ, 7 ώρες. Εμείς όμως δεν ξέραμε τα κλαμπς, δεν δουλεύαν τόσες πολλές ώρες. Αυτό ήταν ένα παράξενο κλαμπ που ήθελε να παίζει η ορχήστρα το συγκρότημα μέχρι το πρωί, ας πούμε, μέχρι τις 5 η ώρα. Και κάποια στιγμή, λέει, στη μέση, ας πούμε, αυτού του ωραρίου, λέει, θα συνοδεύεται και ένα πρόγραμμα, ας πούμε. Γιατί έχει και πρόγραμμα, λέει, το κέντρο. Κλαμπ με πρόγραμμα, τέλος πάντων, δεν ξέραμε εμείς. Πήγαμε τα, μεταφέραμε τα όργανά μας εκεί, κάναμε κάνα δύο πρόβες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, όταν κάναμε πρόβες, καταλαβαίνετε τώρα ότι εγώ μένω, γεννήθηκα και μένω δηλαδή, στα Κάτω Πατήσια. Κάτω Πατήσιο της γεννημάδρεμα, όπως σας έλεγα, στα Εξωτικά Πατήσια. Για να πάω ως πιτσιρίκος εκεί πέρα, έπρεπε να πάω από εδώ με το λεωφορείο, ας πούμε, μέχρι το Σύνταγμα περίπου, να περπατήσω μέχρι το Ζάπιο, και κάπου εκεί στο Ζάπιο ήταν η αφετηρία των λεωφορείων που πηγαίνανε προς τα κάτω εκεί, προς το Καβούρι, προς το, ξέρω εγώ, όλα εκείνα τα μέρη, ας πούμε. Έπαιρνα λοιπόν το λεωφορείο από εκεί και κατέβαινα, δεν θυμάμαι τώρα τη στάση, τέλος πάντων πριν τη Βούλα, εκεί που ήταν το κέντρο Darling. Λοιπόν, ήθελε ώρα αυτό το πράγμα εκείνο το καιρό, ας πούμε. Θα μου πεις γιατί σήμερα δεν θέλει, τέλος πάντων. Και καθώς πήγαινα, κάναμε πρόβες ημέρα, εννοείται, έτσι, κάναμε, ξέρω εγώ, πρωί, μεσημέρι, δεν θυμάμαι τώρα. Σε κάποια πρόβα πηγαίνω κάτω εκεί και βρίσκω το κέντρο κλειστό. Αμάν. Εγώ εντωμεταξύ δεν είχα χρήματα να γυρίσω. Είχα χρήματα μόνο για να πάω. Και έλεγα ότι θα ζητήσω από κάποιον εκεί να μου δώσει να γυρίσω. Μιλάμε βέβαια τώρα για δραχμούλες. Έτσι, δραχμούλες με δεκαρούλες. Δεν ήταν πολλά λεφτά. Αλλά δεν τα είχα αυτά τα λεφτά. Τέλος πάντων, αφού κατάλαβα ότι περίμενα ότι έχει ματαιωθεί η πρόβα και ποιος ξέρει τώρα με ποιο τρόπο, εγώ δεν το κατάλαβα, δεν το θυμάμαι, δεν το άκουσα. Μάλλον δεν το άκουσα, όχι δεν το θυμάμαι. Ξεκινάω να γυρίζω και λέω θα κάνω και το stop καθώς θα περπατάω. Κάποιος θα με πάρει. Όχι μόνο δεν σταμάτησε κανένας να με πάρει, παρά μου κάνανε και πλάκα. Φωνάζανε «Χοντρέ, περπάτα!» Διότι ήμουνα και χοντρούλης από τότε. Όχι πολύ χοντρούλης, πάντως χοντρούλης. Λοιπόν, αστεία φίλες και φίλοι, περπάτησα μέχρι το Σύνταγμα.
Στο κάτω-κάτω έτσι είχα στο μυαλό μου τη διαδρομή. Δηλαδή δεν, θα υπήρχε και συντομότερος δρόμος, αλλά εγώ έτσι την ήξερα από το λεωφορείο. Εκεί κάπου λοιπόν δούλευε μια ανιψιά μου η Δήμητρα Μπαρδή σε κάποιο μαγαζί και πήγα σε εκείνην που έτυχε να ξέρω δηλαδή που είναι το μαγαζί, της ζήτησα μια-δυο δραχμές για να πάρω το επόμενο λεωφορείο και να γυρίσω στο σπίτι μου. Έτσι και έγινε λοιπόν. Πάει αυτή η περιπέτεια. Ήταν μια πραγματική για μένα τότε μια από τις πρώτες μου ας πούμε εκπλήξεις, περιπέτειες. Όπου εντάξει τα κατάφερα. Γύρισα πίσω. Πιτσιρίκος τώρα, μιλάμε για 13 ετών παιδί. Ναι, 13 και κάτι. Λοιπόν, πάμε στην έναρξη. Φτάνει ας πούμε το σκηνικό. Α, ήθελα να σας συμπληρώσω ότι στις πρόβες, κατά τη διάρκεια των ολίγων προβών που κάναμε εκεί πέρα, ήρθε ένας ηλικιωμένος σχετικά χορευτής που λεγόταν Αγαπητός και μου φέρνει μια παρτιτούρα από εδώ μέχρι απέναντι που ήταν και κολλημένο φίλο-φίλο, εννοείται χειρόγραφη με σελοτέι, παρά ήταν σαν φυσαρμόνικα, σαν ακορντεόν ένα πράγμα. Μου τη βάζει στο... Α, υπήρχε και ένα πιάνο εκεί στο τέτοιο, αλλά φυσικά εμείς δεν το χρησιμοποιούσαμε το πιάνο γιατί είχα το αρμόνιο το δικό μου, ένα έλκα της εποχής. Λοιπόν, μου ανοίγει αυτή την παρτιτούρα εκεί πάνω και μου λέει «Μαέστρο», γιατί ήθιστε από παλιά τον πιανίστα αυτό να γίνει, να τον λένε «Μαέστρο». Ήθιστε να αποκαλείτε «Μαέστρος», γιατί όλοι οι μαέστροι παίζανε πιάνο. Τέλος πάντων, θέλω να συνοδέψεις, λέει, το χορευτικό που κάνω με την παρτενέρ μου, την Μαρή Μπονέ. Ω, λέω, έχουμε, λέω, και Μαρή Μπονέ, ωραία, καλά πάμε. Λοιπόν, μου ανοίγει την παρτιτούρα και έπηξε το μάτι μου στη μαυρίλα, ένα πυκνό γράψιμο για πιάνο. Εγώ, εντάξει, είχα πάει στο Οδείο, ας πούμε, πήγαινα δηλαδή στο Οδείο, στο θείο μου το Δημήτρη Μεταξά, όπως σας έλεγα, αλλά αυτό το πράγμα δεν είχα μάθει ακόμη να μπορώ να παίξω τόσο πράγμα, ας πούμε. Ήταν δηλαδή γράψιμο κανονικό, από καλό πιανίστα γραμμένο, ας πούμε, πυκνό, δεξί-αριστερό χέρι με λεπτομέρειες. Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

Μετά το πρώτο σοκ που λέτε, φίλες και φίλοι, κοιτάζω καλά-καλά, ο τίτλος ήταν «Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές σου, οι χάντρες». Ήτανε το σουξέ της εποχής του Μίμη Πλέσα που το τραγουδούσε ο Δημήτρης Χόρν. «Οι πράσινες, οι κόκκινες» ήταν ένα τσιφτετέλι, ας πούμε, αλλά έτσι αλλιώτικο, δεν ήταν τόσο λαϊκό. Λοιπόν, φαίνεται πως ήμουνα ξύπνιος από τότε, ας πούμε, με τα πράγματα αυτά, δεν κόλωνα, ας πούμε, στις δυσκολίες. Και λέω τώρα, ούτως ή άλλως, όλες αυτές τις νότες αποκλείεται εγώ να τις παίξω. Κατάλαβα, αφού διάβασα και τον τίτλο, πώς είναι το κομμάτι. Έβλεπα πάνω κάτω από τα μπάσα, καταλάβαινα τις συγχωρίες και η μελωδία ήταν πιο, εντάξει, πιο κατανοητή. Ήταν οι κορυφές όλης αυτής της μαυρίλας, ας πούμε, όλων εκείνων των τσαμπιών από στα φίλια που ήταν οι νότες. Λοιπόν, τέλος πάντων, το έπαιξα. Κουτσά στραβά, το κατάφερα. Αυτός που να καταλάβει τώρα αν εγώ παίζω όλες τις νότες ή παραλείπω τις περισσότερες. Το παίξαμε κάνα δύο φορές, εντάξει, έμεινε ευχαριστημένος. Έρχεται μετά και μου λέει, άκου να δεις, Γιάννη, μετά από αυτό το χορευτικό θα σβήσουν τα φώτα και η Μαρίμπονε θα κάνει στριπτίζ. Όπα, λέω, να τα... Πρέπει να σας πω ότι όχι μόνο στην ηλικία μου, που ήμουν τότε 13-13,5 χρόνο, αλλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες, εκείνα τα χρόνια οι άνθρωποι δεν ήταν εξοικειωμένοι με το γυμνό όπως είμαστε σήμερα, όπου βλέπεις γυμνό και δεν σου κάνει αίσθηση. Τότε, ας πούμε, αν έμπαινε κανένα γυμνό σε καμιά ασπρόμαυρη φωτογραφία ενός περιοδικού, βάζανε και ταινίες να μην φαίνεται, ας πούμε, το επίμαχο μέρος του στήθους ή, ξέρω εγώ, κάποιο, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι ήτανε πολύ μεγάλο. Λοιπόν, σκεφτείτε τώρα ότι εγώ θα το βλέπα ζωντανό μπροστά μου, ας πούμε, στα 3 μέτρα. Λοιπόν, πρέπει, λέει, να παίξεις ένα οριεντάλ, μου λέει, για να κάνει, λέει, στριπτίζ. Σκέφτηκα, εγώ ήξερα ένα οριεντάλ από ένα βιβλίο του Οδείου, ας πούμε, που μου είχε δώσει ο θείος μου, το οποίο το ξέρα και απ' έξω, γιατί μ' άρεσε. Ωραία, του το παίζω. Λέει, ωραίο είναι, λέει, αυτό. Εντάξει, ωραία, τη βολέψαμε λοιπόν από μουσική. Όμως, εγώ από μικρό παιδί δεν έβλεπα καλά. Δηλαδή, εντάξει, δεν ήμουνα όπως είμαι τώρα πια στην ηλικία μου, αλλά σίγουρα δεν έβλεπα σαν τους άλλους, ας πούμε. Η κοπέλα δεν έκανε φυσικά πρόβα, διότι δεν χρειαζόταν κάτι να προβάρει κάποιο χορευτικό κτλ. Ούτε επρόκειτο στην πρόβα, ας πούμε, με φως ημέρας να γδυθεί. Εντάξει, οπότε τα παραλείπουμε όλα τα υπόλοιπα, ας πούμε, και πάμε πια στην έναρξη. Γίνεται η έναρξη της ιστορίας. Εμείς ήμασταν εκεί από τις 9.30, ξέρω εγώ τι ώρα είμαστε. 10 η ώρα ανεβαίνουμε, αρχίζουμε να παίζουμε, μουσική, τσουκουτσούκου, σιγά σιγά. Εν τω μεταξύ, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένα ημίφος, έτσι γενικά, ένας πολύ χαμηλός φωτισμός, με αυτό που είχαμε συνηθίσει από άλλα κλαμπ και τα λοιπά. Και ήταν οι πελάτες του κέντρου, είχε κόσμο, ας πούμε, ήταν όλο άντρες, μόνοι τους, που πήγαινε κάποια γυναίκα από το κέντρο, καθόταν μαζί τους εκεί, ας πούμε, δεν ακούγαμε τι λέγανε, ησυχία, δεν κάνανε φασαρία, ας πούμε, και όλη την ώρα πήγαιναν σερβιτόρι και ανοίγανε σαμπάνιες και ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, αν δεν καταλάβατε μέχρι τώρα, να σας πω ότι εδώ πέρα τελικά πρόκειτο για καμπαρέ. Ήταν καμπαρέ, μάλιστα, εγώ 13,5 χρονό βρέθηκα να παίζω σε καμπαρέ που μου ήταν, τι να σας πω τώρα, άγνωστο πράγμα. Και μην πω ότι από τότε στη ζωή μου δεν ξαναμπήκα ποτέ σε καμπαρέ. Ευτυχώς, εντάξει, ήταν ένας χώρος καθαρός. Δεν μπορώ να πω ότι συνέβησαν πράγματα παράξενα, ας πούμε. Καθαρός εννοώ, δεν είχαμε αλητίες και τίποτα τέτοια πράγματα. Κάναμε τη δουλειά μας. Μας πληρώνανε και γυρίζαμε σπίτι μας, ας πούμε.
Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι αφού παίζαμε χωρίς κανείς να ασχολείται μαζί μας, παίζαμε δηλαδή όπως κατάλαβα σαν στερεοφωνικό του χώρου, έτσι απλώς για να μην είναι ησυχία. Και όπως είχαμε μάθει από τα κλαμπ, η πίστα γέμιζε, σηκωνόντουσαν, χορεύανε, εδώ δεν χόρευε κανείς. Πολύ σπάνια μπορεί να σηκωνόταν κάποιος με κάποια από αυτές που τους κάνανε παρέα. Τελικά αυτή η παρέα, αν δεν το ξέρετε, να σας πω ότι ονομάζεται κονσομασιόν. Που κονσομασιόν σημαίνει κατανάλωση. Οι κοπέλες εκεί δηλαδή πηγαίνανε για να κάνουν κατανάλωση. Τις κέρναγε αυτός, ας πούμε, έπινε και αυτός και γινόταν κατανάλωση στο μαγαζί. Έτσι δούλευε το μαγαζί. Αυτά τα μαγαζιά έτσι δουλεύανε από τότε. Τι μπορεί να συνέβαινε από εκεί και πέρα είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο ούτε με αφορά ούτε με ενδιαφέρει. Κάποια στιγμή λοιπόν όταν έφτανε η ώρα του προγράμματος έβγαινε το χορευτικό με τον αγαπητό και τη Μαρή Μπονέ, εντάξει, λιγάκι έσπαγε η μονοτονία, μετά γινόταν το στριπτίζ της Μαρή Μπονέ, θα σας πω γι' αυτό, αποσυρώταν και εκείνη και έβγαινε ένα πασίγνωστο της εποχής, το τρίο Ατενέ, πάρα πολύ καλό τρίο, και μετά επιτέλους έκανα και εγώ διάλειμμα, γιατί την ώρα που συνέβαινε το χορευτικό και το στριπτής όλοι οι συναδελφοί μου από το συγκρότημα, τους Youngbirds, κάνανε διάλειμμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει θα σας περιγράψω τώρα τη φάση με το στριπτής, την περίφημη φάση. Αφού είχε τελειώσει το χορευτικό, το οποίο ήταν με φώτα και λοιπά και ξέρω εγώ, και αλωνίζαν την πίστα ας πούμε, όπου έπαιζα στο πιάνο της θαλασσιές της Χάντρης, μετά χειροκρότημα και τα λοιπά, έφευγε ο αγαπητός και μάλλον όχι, φεύγανε και οι δύο, αλλά βγαίνανε οι σερβιτόροι και τοποθετούσαν στην πίστα, γύρω γύρω από την πίστα τοποθετούσαν λάμπες ιωδίου κάτω στο πάτωμα. Οι λάμπες ιωδίου, για όσους από εσάς δεν γνωρίζετε, είναι κάτι λάμπες που χοντρικά το χρώμα τους είναι σαν το ιώδε, σαν μοβ ας πούμε, αλλά δεν φέγγουνε, φέγγουν μόνο το λευκό. Όλα τα άλλα χρώματα τα κάνουν και φαίνονται μαύρα όταν δεν υπάρχει ενώ άλλο φως στο χώρο. Αυτές είναι οι λάμπες ιωδίου. Λοιπόν, βάζανε γύρω γύρω λάμπες ιωδίου και έτσι έβγαινε η Μαρή Μπονέ. Λοιπόν, ξεκίναγα εγώ να παίζω. Α, πριν ξεκινήσω να παίζω, για να είμαι σίγουρος ότι δεν θα χάσω τίποτα, δεν το έπαιζα αυτό στο πιάνο το οποίο έβλεπε στο πλάι, ας πούμε, προς ένα τοίχο. Το έπαιζα με το αρμόνιο, το οποίο ήταν φάτσα στην πίστα, το οποίο μάλιστα ήταν ελαφρύ. Το τραβούσα με τη βάση του και το πήγαινα πιο μπροστά για να τα βλέπω όλα, μην χάσω τίποτα, μην μου φύγει καμιά λεπτομέρεια. Καθάρισα και τα γυαλιά μου. Και ξεκινούσα να παίζω. Έβγαινε εκείνη. Το κομμάτι αυτό που έπαιζα ήταν ένα κομμάτι το οποίο τελείωνε και το εννοείται ότι εγώ το ξαναπιανα από την αρχή, σαν να είναι λούπα ας πούμε. Δεν σταμάταγα, γιατί ένα κομμάτι τέτοιο μπορεί να διαρκέσει, ξέρω εγώ, 2 λεπτά, 3. Το στριπτής διαρκούσε παραπάνω, γιατί αυτή έκανε στην αρχή χόρευε, έβγαζε κάτι, έβγαινε ντυμένη δηλαδή, μετά έβγαζε κάτι άλλο, μετά κάτι άλλο, ξέρω εγώ, και όταν πια ας πούμε ήταν τελείως γυμνή, ας πούμε γυμνή, όταν είχε βγάλει τα ρούχα και ήταν με το σουτιέν και το κιλωτάκι της, αυτά με τα φώτα φωσφορίζανε. Το σώμα της όμως, το κορμί της, φαινόταν σκούρο με το φωτισμό αυτόν και έτσι δεν υπήρχε ας πούμε άμεση έκθεση να πεις ότι... Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν,
Γινόταν αυτό το σκηνικό. Εντάξει, εμένα μου είχαν βγει τα μάτια έξω, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν είχα ξαναδεί. Και κάποια στιγμή τελείωνε αυτό. Δεν ξέρω, χειροκροτούσαν βέβαια. Εντάξει, δεν ξέρω πόσοι ακριβώς είχαν δεύτερο χέρι να χειροκροτάνε. Και κατέβαινα κι εγώ και πήγαινα προς το μοναδικό καμαρίνι που υπήρχε στο χώρο. Στην ουσία ένα δωμάτιο ήταν, πώς να σας πω τώρα, ξέρω εγώ, 3x3 ας πούμε, ένα τέτοιο δωμάτιο, όπου εκεί μέσα στην ουσία ήταν για να αφήνουν οι καλλιτέχνες όλοι αυτοί, ας πούμε, ακόμη και οι κοπέλες που κάνανε κονσομασίων, να αφήνουν τα ρούχα τους αν είχαν. Κάτι σαν βεστιάριο ήταν, τέλος πάντων. Δεν ήταν καμαρίνι με την έννοια ότι ο καθένας είχε το δικό του και τίποτα τέτοιο, ας πούμε. Και είχε μέσα φως κουρίου κανονικό. Μπαίνω μέσα λοιπόν, ήταν η δική μου εκεί όλοι. Μου έδωσε ο σερβιτόρος και ένα τόστ εκεί, ένα σάντουιτς τέλος πάντων, όχι τόστ, για να μασουλάω. Και βγήκε το τρίο Ατενέ στην πίστα, το οποίο να είναι καλά, αν ζουν ακόμη, που κάνανε κάμποση ώρα στο πρόγραμμά τους και έτσι ξεκουραζόμουν και εγώ λιγάκι. Λοιπόν, αυτή η Μαρή Μπονέ ήταν γυμνή, όπως είχε βγει από το στριπτής, και είχε πάρει μια πετσέτα και την κρατούσε στο στήθος της, ας πούμε, και έπεφτε και την κάλυπτε περίπου, ας πούμε, κάλυπτε το μπροστινό μέρος του κορμιού της. Όμως φαίνεται ότι κάτι έπαιζε με κάποιον από το τρίο Ατενέ και μισά άνοιγε μια χαραμάδα στην πόρτα για να βλέπει στην πίστα. Να βλέπει αυτούς και καθόταν εκεί και κρυφοκοίταζε, ας πούμε, από τη χαραμάδα αυτή το τρίο Ατενέ. Εμείς όλοι, συνεπώς, τη βλέπαμε από πίσω. Ήταν μια γυναικάρα ψηλή, να πούμε, πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Και τι να σας πω τώρα, να σας πω ότι μου είχε κάτσει το σάντουιτς στο λαιμό, να πούμε. Πού να καταπιώ στην ηλικία μου, να πούμε, να έχω όμορφο χιτό έτσι μπροστά μου, ολοζώντανο να σπαρταράει, να πούμε. Τι να σας πω, είχαμε πάθει πλάκα, μας είχαν βγει τα μάτια έξω. Λοιπόν, αξέχαστο. Αυτή τη γυναικάρα αργότερα την παντρεύτηκε ο Κούδας, ο πασίγνωστος ποδοσφαιριστής, να πούμε, ο Κούδας. Και το όνομά της κανονικά ήταν Μαρία Μπόνου, η Μαρή Μπονέ. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία, φίλες και φίλοι, επαναλαμβανόταν κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ μου καθόταν το σάντουιτς στο λαιμό, να πούμε. Λοιπόν, όμως δεν χρειάστηκε να περάσει πολύ καιρός, διότι πάνω στη βδομάδα, 8 μέρες, εγώ αποφάσισα να σταματήσω. Και φυσικά αφού σταμάτησα εγώ, σταμάτησε και το συγκρότημα. Λοιπόν, διότι πρέπει να σας εξομολογηθώ, χωρίς απολύτως καμία ντροπή από την πλευρά μου, ότι δεν μπορούσα άλλο να συνεχίσω. Είχαν κοπεί τα πόδια μου, διότι έπαιρνα δουλειά για το σπίτι. Στα αλήθεια δεν ξέρω αν συνειδητοποίησε ποτέ ο τότε μάνατζέρ μας, ο Κώστας Καρπούζης, τι είχε κάνει, σε τι περιπέτεια μας είχε βάλει, ας πούμε. Οπότε εγώ από το ξεκίνημα της μουσικής μου καριέρας είχα μάθει να δουλεύω πολλές ώρες, φίλες και φίλοι, πάρα πολλές ώρες, αλλά χαλάλη, εντάξει. Εντάξει, δεν μετανιώνω για τίποτα. Όλα καλώς καμωμένα, και τουλάχιστον μέχρι τώρα που έχουν περάσει τόσες δεκαετίες, μπορώ να πω ότι από όλες τις περιπέτειες μπήκα, ας πούμε, βγήκα πεντακάθαρος. Αυτά συνέβησαν λοιπόν στο Darling της Βούλας εκεί, το οποίο βεβαίως ούτε ξέρω πόσο καιρό μετά έκλεισε. Σίγουρα δεν υπάρχει πια εδώ και δεκαετίες. Και εντάξει, πέρασε και αυτό στην ιστορία. Και το Darling μέσα στο μικρό δασάκι με τα ραμποτέ απ' έξω και τη φωτεινή επιγραφή Darling. Είναι οι ιστορίες του Ιωάννου.

Λοιπόν, σήμερα είναι 5η 14 Μαΐου του 2026. Φίλες και φίλοι, ο λόγος που θα κάνω ένα μικρό σχόλιο για αυτή την ημερομηνία είναι ότι δεν ξέρω αν έχει τύχει και σε εσάς, κάποιες μέρες μοιάζουν όλα να προχωράνε σαν το γάργαρο νερό. Κάποιες άλλες μέρες ή μάλλον για μεγάλα διαστήματα όλες μας οι υποθέσεις, ας πούμε, και τα ανοιχτά ζητήματα σκαλώνουν, δεν προχωράνε για χίλιους δύο λόγους. Σήμερα λοιπόν, ειδικά κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης της εκπομπής, έχουν ξεμπλοκάρει μια σειρά από πράγματα τα οποία τα περιμένω εδώ και πολλές μέρες, μην φανταστείτε πάρα πολλές μέρες, πάντως αρκετές μέρες, ας πούμε αρκετές εβδομάδες που είχαν κολλήσει. Σήμερα λοιπόν όλα κυλάνε, φίλες και φίλοι. Είναι μια πολύ καλή μέρα σήμερα. Πραγματικά το λέω με την καρδιά μου και το εύχομαι σε όλους σας, οι μέρες σας, οι μέρες όλων μας να είναι έτσι. Πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πετάω. Έχω βγάλει φτερά στην πλάτη, στα πόδια, παντού και πετάω. Τώρα προσέχω μην κουτουλήσω σε κανένα ταβάνι και σπάω στο κεφάλι μου. Έτσι λοιπόν, εδώ και αρκετό καιρό έχω μελοποιήσει δύο στίχους της εξαίρετης ποιήτριας, γενικά της λογοτέχνηδας, της Χαράς Ρίζου. Χαμογελάω για την λογοτέχνηδα που είπα. Εντάξει, δεν συνηθίζω να τέτοιες λέξεις και νιώθω λίγο άβολα όταν μου ξεφεύγει καμία. Ελπίζω να μην σας έχω βγάλει κανένα μάτι. Λοιπόν, τα κομμάτια αυτά είναι καταρχήν το «Τη μοίρα άλλαξε». Είναι ένα πάρα πολύ φωτεινό και γεμάτο ενέργεια τσατσα. Και το άλλο είναι ένα νοσταλγικό, εσωτερικό, μια εξομολόγηση, ας πούμε, που η Χαρά μιλάει για τον πατέρα της με τρόπο θετικό, δεν είναι δηλαδή, δεν μυρολογεί, απλά συνειδητοποιεί, θυμάται και αναπολύει αυτό. Είναι όμως σε άλλο mood αυτό το κομμάτι, λέγεται «Απουσία». Θα ήθελα λοιπόν, επειδή είμαι έτοιμος για να τα κυκλοφορήσω αυτά, θα ήθελα πρώτα από την εκπομπή μου να τα ακούσετε, να πάρετε μια γεύση και εντάξει, να στείλετε τις θερμές σας ευχές εάν πραγματικά σας αρέσουν αυτά τα κομμάτια. Πιστεύω πως θα σας αρέσουν, ειδικά το πρώτο. Πρόκειται για ένα single δηλαδή, με δύο κομμάτια. Το πρώτο, το «Τη μοίρα άλλαξε», πιστεύω πως έχει όλες τις προϋποθέσεις και τα φόντα να γίνει το hit του καλοκαιριού. Το hit που θα χορευτεί, θα παιχτεί, θα ακουστεί στα beach bar, στα club, στις playlists, παντού.

Αυτό ήταν λοιπόν το «Τη μοίρα άλλαξε» σε στίχους της Χαράς Ρίζου, μουσική, ενορχήστρωση, παραγωγή δικά μου και ερμηνεύεται από τους φίλους μου. Γενικά έχω πάρα πολύ καλούς φίλους, τραγουδιστές και μουσικούς που βοηθάνε πάρα πολύ και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι ονομάζεται «Απουσία» από το single «Τη μοίρα άλλαξε», που ελπίζω ότι θα κυκλοφορήσει σε όλες τις πλατφόρμες, Spotify, Apple Music, YouTube κτλ. Μέχρι το τέλος του μήνα, του Μαΐου, θα έχει κυκλοφορήσει, πιστεύω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και την «Απουσία». Άλλο στυλ, άλλο είδος και ερμηνεύει γυναικεία φωνή εδώ.

Αυτή ήταν η απουσία, ένα πολύ τρυφερό κομμάτι και εγώ τουλάχιστον όταν μπήκα στη διαδικασία να μελοποιήσω αυτά τα κομμάτια και το πρώτο «Τη μοίρα άλλαξε» και την απουσία, διαπίστωσα πραγματικά, φίλες και φίλοι, την ικανότητα που κάποιοι στιχουργοί έχουν στο να δημιουργούν εικόνες. Δηλαδή, νομίζεις ότι βλέπεις φιλμ, ότι βλέπεις κινηματογραφική ταινία. Αυτό είναι ένα πραγματικά μεγάλο χάρισμα που έχει η Χαρά Ρίζου. Εκτός από συγγραφέας, ας πούμε, σαν στιχουργός και ποιήτρια, εδώ στιχουργός, εν πάση περιπτώσει, τι να σας πω, εμένα με συγκίνησε ιδιαίτερα. Γεια σου Χαρά, αν ακούς. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδα τα τραγούδια μας και να βρούνε έτσι καρδιές ανοιχτές για να τα δεχτούν και να τα φυλάξουν. Είμαι πραγματικά πολύ ευτυχής, πολύ αισιόδοξος και νιώθω έτοιμος, πανέτοιμος θα έλεγα, γεμάτος ενέργεια να δώσω όλα αυτά που κρύβω μέσα μου και πραγματικά δεν βγαίνουν πάντα εύκολα. Τώρα από κάποιο χρονικό σημείο και πέρα κυλάνε προς τα έξω πάρα πολύ εύκολα αυτά που έχω μέσα μου. Ελπίζω να τα δεχτείτε με την έτσι κατάλληλη διάθεση και να μου δώσετε ένα λόγο για να συνεχίσω, φίλες και φίλοι. Εμένα μου δίνει μεγάλη χαρά, ελπίζω και σε εσάς να δίνει χαρά και να λειτουργεί το ίδιο ιαματικά η μουσική μου και τα τραγούδια μου, όπως λειτουργούν και για μένα τον ίδιο. Πραγματικά σας το λέω με το χέρι στην καρδιά.

Αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ονομάζεται «Θυμούνται οι μνήμες». Είναι σε πραγματικά θαυμάσιους στίχους της Έμης Καραγιαννάκη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Η Έμη είναι μια φίλη από τα σχετικά παλιότερα και το κομμάτι αυτό, παρακαλώ, σαν σύνθεση, έχει ηλικία 16 ετών. Θα μου πείτε, ρε ευλογημένε, 16 χρόνια, ας πούμε, είχες αυτό το κομμάτι και δεν το έβγαζες. Δεν θα με πιστέψετε ότι το κομμάτι αυτό μαζί με δύο ακόμη κατάφερα επιτέλους με την βοήθεια και τη συνεργασία της Έμης να τα ολοκληρώσω πριν λίγες μέρες. Γι' αυτό σας είπα, είναι μια περίοδος τώρα που τα πάντα ξεκολλάνε. Λοιπόν, εντάξει, είναι ένα ανέκδοτο τραγούδι και δεν είναι κάτι που θα κυκλοφορήσει άμεσα. Προηγείται η κυκλοφορία με τα δύο τραγούδια της Χαράς Ρίζου, «Τη μοίρα άλλαξε». Όμως θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας και να προσπαθήσετε να νιώσετε κι εσείς τη χαρά τη δική της, της Έμης δηλαδή, και την χαρά τη δική μου για αυτά τα τραγούδια που ολοκληρώθηκαν. Με την Έμη στο παρελθόν έχω κυκλοφορήσει μάλλον ένα τραγούδι της που λέγεται «Ο πόλεμος και η ειρήνη», ένα θαυμάσιο στίχο, ας πούμε. Και η Έμη έχει το χάρισμα να γράφει λες και βλέπεις ταινία, λες και βλέπεις ντοκιμαντέρ, ας πούμε. Απίστευτο χάρισμα αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι από τα τρία για τα οποία σας μίλησα σχετικά με την Έμη Καραγιαννάκη, που λέγεται «Η Αγριοπεριστέρα». Η Αγριοπεριστέρα είναι μια ιστορία πραγματική η οποία συνέβη στο μπαλκόνι μου έξω από το παράθυρό μου πριν από χρόνια, όπου είχα ξεκινήσει πραγματικά ένα σύριαλ με καθημερινές φωτογραφίες και αναρτήσεις στο Facebook, όπου πραγματικά είχε γίνει σύριαλ. Δηλαδή αρκετός κόσμος παρακολουθούσε τι γίνεται κάθε μέρα, γιατί τότε τουλάχιστον σε μένα συνέβαινε για πρώτη φορά. Έχω κάποια φυτά στο μπαλκόνι, κάποιους φίκους ροδίτικους, τους οποίους πιο πολύ τους χρησιμοποιώ σαν φράχτη, ας πούμε, δηλαδή να μην με βλέπουν, ας πούμε, από απέναντι, παρά για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Οι φίκοι κάνουν μόνο φύλλα. Είχαν λοιπόν έτσι ένα πολύ πυκνό φύλλωμα, ήταν και η τέντα από πάνω. Ήρθαν κάποια αγριοπεριστέρια εκεί πέρα και κάνανε επάνω στη, μάλλον όχι ακριβώς στην κουπαστή του μπαλκονιού, ακριβώς από μέσα που είχε δημιουργηθεί έτσι μια κατάλληλη επιφάνεια με τα κλαριά και τα φύλλα και τα λοιπά, φτιάξανε μια φωλιά. Μέσα σε αυτή τη φωλιά γεννήσανε τρία αυγά. Και είχε κάτσει η αγριοπεριστέρια, είχε κάτσει και τα κλωσούσε. Εγώ λοιπόν άνοιγα το παράθυρο, την έβλεπα. Εκείνη, ναι μεν μπορεί να φοβότανε, αλλά δεν έφευγε. Εντάξει, σιγά σιγά μέρα με τη μέρα, ας πούμε, κέρδισα την εμπιστοσύνη της και μπορούσα να πηγαίνω αρκετά κοντά να με κοιτάει και να μην φεύγει, να μην πετάει, ας πούμε. Και κάποια στιγμή άπλωσα το χέρι μου και τη χάιδεψα κιόλας. Και κατάλαβε βέβαια ότι δεν κινδυνεύει από μένα. Τέλος πάντων, παρατηρούσα αυτή όλη την ιστορία μέρα με τη μέρα. Μέχρι που γεννήθηκαν τα κλωσόπουλα, οι νεοσίτες, ας πούμε, άρχισαν να μεγαλώνουν, να κελαϊδάνε, να πηγαίνει εκείνη και ο σύντροφός της να φέρνουν τροφή, να τα ταΐζουν στο στόμα, ας πούμε, κλπ. Όλη αυτή η ιστορία, την οποία την έβγαζα φωτογραφίες, κάποια στιγμή θα τις, δεν ξέρω, μάλλον θα, αυτές τις φωτογραφίες θα τις κάνω μια ταινιούλα, να πούμε, για να αντίσω, να φτιάξω ένα βίντεο κλιπ και να αντίσω αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, καθώς τα έλεγα όλα αυτά, είδε και η Έμη αυτό όλο το story, ας πούμε, και έγραψε αυτό το στίχο, τον οποίον
Τον πήρα μετά και τον μελοποίησα. Ακούστε λοιπόν τι προέκυψε.

0: αδέσποτες χωριάζαν, οι αδέσποτες οι γάτες και σφυγόταν απ' το φόβο η καρδιά.
1: Χωριάζαν οι αδέσποτες οι γάτες και σφυγόταν

Αυτή ήταν η ιστορία με την Άγριο Περιστέρα που εγώ την έζησα και η Έμη Καραγιαννάκη την κατέγραψε, έκανε μια δική της έτσι, απόδοση, την ανάπλασε με κάποιο τρόπο. Μετά την πήρα, την μελοποίησα και σας την παρουσιάσαμε εδώ. Να είναι καλά η Έμη Καραγιαννάκη, να συνεχίσει να γράφει. Εξάλλου είναι κάτι που το κάνει ερασιτεχνικά, είναι καθηγήτρια Αγγλικών και όχι μόνο. Έχει γίνει και καθηγήτρια της Κινέζικης γλώσσας, παρακαλώ. Και επίσης όχι μόνο, κάνει, είναι πολύ πράγμων και αυτή, κάνει ένα σωρό πράγματα και βεβαίως, όπως η ίδια λέει, γεννήθηκε για να εξερευνεί. Λοιπόν, να είσαι καλά Έμη και εσύ αν ακούς. Τον ροκανίσαμε, όπως είπα, το χρόνο της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Γενναίες και γενναίοι μου, κάπου εδώ τελείωσε η περιπέτειά μας. Και να σας υπενθυμίσω ότι όλα αυτά που ακούσατε είναι ανέκδοτα ή όχι, δικά μου κομμάτια που μπορείτε να τα βρείτε και στο ψηφιακό μου σπίτι ioannoumusic.gr. Ακούσατε ιστορίες του Ιωάννου. 5η 10 το βράδυ, επανάληψη Κυριακή 10 το βράδυ. Καληνύχτα φίλες και φίλοι.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή «Τσάκαρο Δευτέρα». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπορ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά,
3: με γέλιο να χαρείτε.
4: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τέχνη τον καιρό.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή «Τσάκαρο Δευτέρα». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε,
1: ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

Γιατί θα βγουν, γιατί θα βγουν παιγνίδια.

νερό. Πάλι εποτίσανε με κι υπεθυμίες μια ρίζα σαν βαθιά και σκά.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

난 그러다 쓰임 그러다 해라 마코스 그러다 가르디아 모 세안의 모습

αφήσες στερνά.

0: σαν σπαθιά. Έξω στις πόρτας τα εννιά σκαλιά.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα,
3: από του Μπότ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε,
3: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
6: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

Ο αέρας μου τρυπούσε, το κορμί και μου ζητούσε ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε, το κορμί και μου ζητούσε. Μια απόφαση ηρωική.

Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπορ, την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.